0: καμιγούνια τσίρικα. Μάνα τσόσε γμάκι τα κατσαρίρκα τσου. Ζουζου πίπη, χάτουν πίπη, πάει πχκα μουτσά να ουα ζάτε μικάνγκι. Κάνκα μα να πούντζα τα τεχπάει μανκούγκι. Πάει τα ιωρίγκα πχκα. Ουα τα πισούχ πούντζα ζα τα μιτσίκεν τσίσκα κούνα τσάι πούντζα ζα πι. Πάει τα ρικούγρι. Κάμπα γνιάου τα ρικού σπακα. Ζάκι τα πι. Να να τα πι. Κούγκαριγκάνι. Κάμπα γμαμί τα πχκα σε πέδαμι. Πάει μουνάσκα σομπρέρο τα τσάριν. Αλεμάνια ζαχταμάντα αστάων φίνο γαμούσα ουαζουρασκά. Τούκουι Εκουαδόρ ζαχταπι αστάων άζι ριξίσκα μάρκα. Κορονίζα πι τα φιλέτε πι. Συντίζω πι τσουράσκα ρικούνα πι ριξινάζαμι. Πάει πχπούντζα πι σε πέδα σομπρέρο τα ραντίσπαμι αστάων άζι τα κομπιδάνγκι. Πάει μανκα αστάων άζι γαμούσα σε πέδα σομπρέρο τα τσουράτσι ουάουα. Σέντρο κομερσιάλ λα κονταμίνε χαουα πίσω λοκάλ τόσπι λοκάλ 5 πι μικάντζι. Κάζι Ολμέδο 2840 η καραβόου πίπι μικατούντζι. Μιουκάντζι γιου πάει κουνάκα. 0993-005615. Yokanchi web fangaka www.textilesepeda.com shutemi.
1: Sombrero Cepeda, trabajo y tradición.
0: Cuando mamita pasca Cepeda, mi pai munashka sombrero tachari.
2: Las 3 y 1 minuto.
3: Mamita.